0: Morning View τα Beyoncé. Ένα τη 7 Μπέκ, βδαλουάτε το ολόφσενάρ. Αν τα χτυπούα, έτσι τα φιλό του Bonjour Bira. Ο Ισον Εστόνα, του quasi quasi one of scenar. Εθά η FM, σε ένα τόλο στη λέιν. Σε το ασύνο, τα τέμπε μπάρα, ο απάρτη με ένα κούκολ. Με τη καλμό φω, moment, λέει ατμούλ viral. Με μεν χατλιφ, Harry Styles, αμίδερ, δελτά αμαφέν, βέρα παρτικολάρι. Αλ δαλουάτε.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.
2: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this August. Mini local chicken breast grillers at €7.49 per kilo. Local chicken breast burgers, four pieces at €6.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
3: Santa xata tajtni, imma weġġajt.
4: Le, uwissu s-senomen.
3: Ekku, l-Atrium, għal-kollo xissibu.
5: Daċxar biskontijiet sa 70%.
6: Libri Hell u online.